Καμιά φορά φανταζόμαστε πράγματα που δεν υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω γιατί τα χάσα, μα τώρα δεν με νοιάζει.